0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μία επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City. Thank you.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς τα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Καλοκαίρι. Κοσμός Κατραμάδος. Έβιβαλή. Εδώ κοντά σας να σας φέρουμε δροσιά, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά, χαμόγελα.
0: Έτσι. Αυτά λέει στον αέρα γιατί πριν τον αέρα τραγουδούσε.
1: Έλα,
0: για τη Δευτέρα, ωραία, η χειρότερη μέρα. Η Δευτέρα.
1: Παιδί μου, σου
0: που
1: έκανα,
0: λέει το τραγούδι.
1: Σου έκανα μια μοναδική επανεκτέλεση.
0: Έτσι,
1: της μεγάλης επιτυχίας.
0: Αυτό.
1: Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα.
0: Είδες, με τέτοια χαρά μπήκαμε στο στούντιο σήμερα.
1: Ναι, αλλά η επανεκτέλεση που σου έκανα δεν ήταν πιο happy.
0: Ήταν.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Έβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι,
1: είδες, θα είδες. Μπορούσε να ήταν Τρίτη και 13.
0: Είδες.
1: Δεν είναι όμως, είναι Δευτέρα και
0: το
1: 13.
0: Το φρόντισε το ημερολόγιο αυτό. Έτσι, έχουμε καμία γιορτή σήμερα, κάτι?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: μπορούμε όμως να το γιορτάσουμε εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Και έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Κοσμά, δεν μισώ πια τις Δευτέρες. Ορίμασα. Mm-hmm. Τώρα μου φαίνεται χάλια
0: όλη εβδομάδα. Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Δεν είναι τέλειο?
0: Τέλειο είναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο Παρασκευή με Σάββατο. Εκεί είναι μια χαρά. Από Κυριακή μεσημέρι με χαλάει πάλι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι. Αναλόγως βέβαια, γιατί άμα έχει κερδίσει σήμερα το λέω το πρωί-πρωί, έτσι δεν θα σε νοιάζε. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, θα ήσουν χαρούμενη γενικότερα.
1: Εκεί αλλάζει το soundtrack και γίνεται «Γιατί τα πεντοχίνιαρα δεν
0: αυτό,
1: είναι πετσετάκια». Πω καλά, ρεπερτούριο.
0: Αυτό είναι. Τι τραβάω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγο έρχονται ζώδια, στήστε αυτοί.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έτσι, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Πάλι αναστενάζεις και δεν ξέρω γιατί.
1: Ο καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια εβδομάδα ποιος είναι?
0: Να έχεις ευχάριστα νέα. Χαρούμενα.
1: Αστρολογικά μιλώντας.
0: Αστρολογικά δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Να έχεις μια έκλειψη, να έχεις μια πανσέληνο ή να έχεις ένα τετράγωνο.
0: Α, αυτά είναι τα χειρότερα.
1: Άμα έχεις κάτι τέτοιο για να ξεκινήσεις, είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο που από αυτά που φέρνουν αστάθειες, συναισθηματικές εντάσεις, νευρικότητα, έτσι όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να αρπαχτείς με τον άλλον χωρίς λόγο. Αυτό, ένα τέτοιο τετραγωνάκι έχουμε, της Αφροδίτης με τον ουρανό, όλα καλά, όλα ανθυρά θα πάνε.
0: Έτσι, μας δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε
1: μετά,
0: να ακούμε.
1: Μετά όμως η εβδομάδα θα στρώσει, δεν θα είναι τόσο πιεστική. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, το βασικό για σας αυτή την εβδομάδα είναι να δείτε λίγο πιο καθαρά τις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας και να μην περάσετε σε εξειδανικεύσεις, γιατί έχετε μία τάση να το κάνετε τον τελευταίο καιρό. Ταυράκια, απαιτείται να είσαστε παρατηρητικοί με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σας, αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί είναι πολλές οι διεργασίες που γίνονται και μόνο αν έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας θα καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται. Διδυμάκια, ίσως πρέπει να κάνετε κάποιες αναπροσαρμογές για αυτά που σχεδιάζετε. Μπορεί από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξετε οπτική για να προχωρήσετε προς το μέρος που θέλετε. Μην γίνετε πολύ εύπιστοι σε πράγματα που σας λένε, γιατί επειδή θέλετε να ακούσετε κάτι καλό, μπορεί να τα ωρεοποιήσετε, να τα φιλτράρετε διαφορετικά από τι είναι. Καρκίνι, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά σας. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χρειάζονται έναν πολύ καλό έλεγχο προτού πάρετε αποφάσεις και τις χρησιμοποιήσετε. Λιονταράκια, δεν αποκλείεται να σας γίνουν κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο επαγγελματικές. Ωστόσο, μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε πολύ καλό για να είναι αληθινό ή λίγο εξωπραγματικό, ή το όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Κρατήστε αυτή τη στάση καλύτερα για να νιώσετε κι εσείς ασφαλείς μετά. Παρθένη, τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, εσείς πρέπει να ρυθμίσετε τα ζητήματα για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μην εκτεθείτε. Μείνετε οργανωμένοι και αν υπάρχουν κοινά οικονομικά ζητήματα, φροντίστε να είναι ξεκάθαρα. Ζυγή, γενικότερα νιώθετε ότι όλα όσα υπάρχουν τριγύρω σας είναι ένα θολό τοπίο, είτε είναι τα επαγγελματικά, είτε είναι οι προσωπικές οι σχέσεις, όλοι οι τομείς φαίνεται να έχουν θολώσει. Κρατηθείτε λίγο πιο πίσω για να μπορέσετε να δείτε τη συνολική εικόνα.
0: Ασημώσε, να ξεθολώσει το τοπίο.
1: Κάνε λίγο αέρα, ένα σύννεφο που εκεί μπροστά. Σκορπιοί, και εσείς είστε σε μια φάση που πρέπει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τα ζητήματα, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχετε από ορισμένους ανθρώπους που είναι πολύ μικροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ή μπορεί εσείς να περιμένετε κάτι που σας έχουν υποσχεθεί και αυτό το κάτι να μην έρχεται. Πάρτε τις αποστάσεις σας, μην χρησιμοποιήσετε έτσι ακραίες ή εριστικές στάσεις και δείτε τι συμβαίνει. Τοξοτάκια, θα πρέπει στα επαγγελματικά σας τουλάχιστον να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Οργανωθείτε, μελετήστε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντί σας. Πάρτε κι εσείς λίγο το χρόνο σας για να είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να σας έχει ανατρέψει ορισμένα γεγονότα. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τον απαραίτητο χρόνο, τότε ενδεχομένως να πάρετε μία λάθος και βεβαιασμένη απόφαση. Υδροχωάκια, είστε έτσι σε μία φάση αυτή την εβδομάδα που συζητάτε αρκετά τα οικονομικά σας, τα επαγγελματικά σας, τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και περιμένετε λίγο ακόμα προτού κλείσετε τις τελικές αποφάσεις και συμφωνίες. Και όλο ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς. Ψαράκια μου, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας. Ό,τι μπαίνει από τη μία τσέπη βγαίνει από την άλλη σε μία συνεχόμενη ροή, και αν κάποια στιγμή σταματήσει να μπαίνει, μετά τι θα κάνετε? Οπότε οργανωθείτε λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ειδικά αυτή τη βδομάδα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, μια Δευτέρα που κάποιοι μπορούν να ξεκινάνε διακοπές πλέον. Έτσι, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε γι' αυτό.
1: Ποιος ήρθε?
0: Διακοπές, λέω, διακοπές. Αυτά τα διακοπές που φέτος μπορεί να είναι σε ένα εξοχικό φίλου. Κατάλαβες, στο σπίτι,
1: Κοσμά.
0: Στο χωριό ενός άλλου φίλου.
1: Έχω μια δυσκολία. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει διακοπές?
0: Έλατε. Αυτό που φεύγεις και χάνεσαι από τον κόσμο. Σε απαγάγουν εξωγήινοι για 15-20 μέρες και μετά εμφανίζεσαι.
1: Α, και μετά δεν θυμάσαι τίποτα.
0: Ξεκουράζεσαι μετά. Αυτό το δεν θυμάσαι τίποτα δεν ξέρω αν παίζει. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωριστεί στις διακοπές. Δεν σε θυμάμαι. Κατάλαβα.
1: Θυμήσέ μου το όνομά σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβάλλει, με λατινικούς χαρακτήρες, τα social media. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
15: Καλή μας εβδομάδα.
14: 13 του μήνα. Σήμερα 13 Ιουλίου. Δευτέρα. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, να πούμε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι.
15: Ευχόμαστε έτσι να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό.
14: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, έτσι, με παρεούλα 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
15: Να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μεντιβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. 4-1 είχε λήξει. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α κατηγορία του μπάσκετ. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί ήταν ο Mick Jagger, η Tina Turner, η Madonna, ο Bob Dylan και ο Paul McCartney. 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παπαντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μερικές φορές εννοείται ότι με τρομάζεται ως γυναικείο είδος.
1: Έτσι, αυτό το πράγμα που αυτό, αντιμετωπίζεις ναι. Τις γυναίκες, έτσι, γκρουπάρεις.
0: Έτσι, λοιπόν, διαβάζω εδώ και λίγες μέρες, το έχουν γράψει, τον σκότωσε. Έτσι, τον σκότωσε. Τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου και μετά τα ξανάστρωσε. Και αμέσως μετά τον έψαχναν μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτοί 45 μέρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμός.
0: Όχι, και καλό θέατρο, γιατί 45 μέρες να ψάχνεις αυτόν που έχεις τάψει. Ε, πώς το κόβεις αυτό?
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, μου έχει τύχει και εμένα, μου έχει τύχει και εμένα να κοιμάμαι και να είναι δίπλα μου κάποιος. Να λες, θα ξυπνήσω, θα ξυπνήσω. Εντάξει, αλλά πέρασαν αυτά. Καταλάβες.
1: Βεβαιώθηκες
0: ότι δεν θα φτάσει σε τέτοια σημεία τηλεφωνίας.
1: Μπράβο σου.
0: Και όλα καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια σας εύχομαι.
0: Τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Το φαντάζεσαι όμως αυτό?
1: Όχι.
0: Τώρα δεν διαβάζω γιατί τον σκότωσε, βέβαια. Δεν το διαβάζω αυτό.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, φαντάζομαι.
0: Έτσι, πάντα και οι άντρες έχουν κάποιους λόγους που σφάζουν τις γυναίκες, αλλά δεν επικεντρώνουμε στους λόγους, επικεντρώνουμε στο έγκλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό με τα πλακάκια.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, το είπαμε ειρωνικά.
0: Ναι, με τα πλακάκια αυτό δεν ξέρω. Πίστευε δηλαδή ότι δεν θα τον βρούνε κάτω από τα πλακάκια, δεν θα βγαίνει μυρωδιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Πιθανότητα αυτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Είδες όμως εσύ, μπαίνεις σε σκέψη και κάθεσαι και αναλύεις εγκλήματα.
0: Είδες. Τι να κάνω, τι σκέφτομαι κι εγώ. Μην μου τύχει και εμένα, νέος άνθρωπος ακόμα. Ναι, πήρα τα γεράματα.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα, έτσι και να επιστρέψουμε εδώ χαρούμενοι, θα έλεγα, έτσι αισιόδοξοι, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Για μας
0: μια
1: μιλάς.
0: Εβδομάδα Ιουλίου που εντάξει, λες ότι αρχίζεις και ετοιμάζεσαι, κάτι θα κάνεις.
1: Τι θα
0: κάτι
1: κάνω?
0: Ένα τριήμερο, τετραήμερο, κάτι ρε παιδί μου. Έτσι. Για διακοπές. Έχω βέβαια και εδώ κάποιους ακροατές που μου γράψανε αυθημερών. Ξύπνησε ο άλλος το πρωί-πρωί να πάει, ξέρω εγώ, 2 ώρες δρόμο και μου λέει τέτοια ταλαιπωρία στην επιστροφή. 4 ώρες επιστροφή. Διπλάσιος και χρόνος. Από το κανονικό. Λέω, αυτά στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις. Δεν είμαστε 25.
1: Δεν ντρέπεσαι λίγο? Δεν ντρέπεσαι λίγο, βρε? Λες τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Δεν το σώζει τίποτα. Μα να γυρίσεις 2 ώρα το βράδυ. Πού να κοιμηθείς, πού να ξυπνήσεις για τη δουλειά σου μετά.
1: Να σου πω κάτι, την αλήθεια μου. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν συνοδηγός σε μηχανές.
0: Ωραία.
1: Στην επιβάτης. Και είχα μάθει και είχα συνηθίσει να κινούμε από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Από όταν σταμάτησα να υπάρχουν μηχανές στη ζωή μου και πρέπει να περνάω την κίνηση του αυτοκινήτου, έχω ζοριστεί.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, αλλά όμως δεν είναι όλα εύκολα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Και υπάρχουν πράγματα πλέον που επιλέγω να μην τα κάνω.
0: Μα είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Ότι θα ταλαιπωρηθώ
0: πολύ. Είναι και θέμα ασφάλειας. Αυτό δεν σου πήγε στο μυαλό? Ότι όταν είσαι μόνη σου, ανέβασε τη μηχανή, κάνε ό,τι θέλεις. Δικό σου το κεφάλι, εσύ το φας. Τώρα όμως έχεις και παιδί, τι θα γίνει?
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
5: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
8: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
7: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
8: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510-45385.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510-42350.
8: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510-47725.
7: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510-45029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 23510-45585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
8: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
9: ACS τα πάντα παντού.
10: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
11: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-36915.
12: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
13: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
14: Βεβαίως. Όνομα?
13: Δύο.
14: Επώνυμο?
13: Στην τιμή.
14: Πολύ ωραία. Του?
13: Του?
14: Του?
13: Του?
14: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
13: Α, μάλιστα. Του ενός.
14: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
13: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
14: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: Επιστροφή στη μουσική μετά τις διαφημίσεις, εδώ και το διάλειμμα. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα, κυρίες και κύριοι.
20: Όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για 2 ώρες κάνουμε παρέα.
19: Καλή εβδομάδα, να το πούμε ακόμα μία φορά, και καλές διακοπές εσάς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες εδώ στα μέρη μας. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
20: Ήρθε η ώρα για τα νέα διάστημα, βέβαια.
19: Με κοιτάει, λες και μιλάω κινέζικα.
20: Δεν μιλάς κινέζικα, ίσως να μιλάς αυστραλιανά, αφού θέλεις να πούμε νέα από το διάστημα, γιατί βρέθηκαν μεταλλικές σφαίρες, ξεβράστηκαν, να πούμε καλύτερα, σε παραλία της Αυστραλίας. Και η απάντηση δόθηκε από τη διαστημική υπηρεσία. Οι αρχές του Queensland απέκλεισαν την περιοχή σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τα ευρήματα και παρακάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Στην παραλία Forest Beach συνέβησαν όλα αυτά. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευσή τους. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, λέει, για εξαρτήματα διαστημικού πυράβλου που επανήλθε από την τροχιά της γης. Φαίνεται να είναι, λέει, δοχεία πίεσης από όχημα διαστημικής εκτόξευσης. Και οι διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Αυστραλία για να επιβεβαιώσουν από ποιον πύραυλο μπορεί να προέρχονται. Δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε.
19: Δεν ξέρω, γιατί αυτά που λένε τώρα είναι αλήθεια.
20: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα μάθουμε.
19: Ναι, τι να μάθεις.
20: Πάντως η περιοχή αποκλείστηκε και είπαν ότι δεν ξέρουμε τι ουσίες μπορεί να έχουν, τι ραδιενέργεια μπορεί να έχουν, οπότε δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε.
21: Από την Πιερία, ακούτε Radio City

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ και ξεχώρισα κάποια τρελά σχέδια που έχει κάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια. Mm-hmm. Τα οποία θα τα διάβαζες μόνο σε κόμικ, ξέρω κι εγώ, στο Μικι Μάου ή σε κάποιο άλλο κόμικ, τέλος πάντων. Και όμως αυτά είναι αληθινά σχέδια τα οποία τα είχαν βάλει κάτω με χάρτες, κόστη και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα σχέδιο που διαβάζω εδώ ήταν το 1930 η ιδέα. Έτσι, μιλούσε για ένα φράγμα στο Γιβλαρτάρ όπου θα κάνανε αυτό το φράγμα για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Μεσογείου. Mm-hmm. Έτσι ώστε να πέσει η στάθμη και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργούν τρόφιμα, γιατί πιστεύανε ότι θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα. Mm-hmm. Το άλλο σχέδιο που διαβάζω εδώ ονομάζεται Σνάμια.
1: Σνάμια.
0: Ναι, είναι το 1990, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, όπου νομίζω οι Ρώσοι το είχαν σχεδιάσει, το είχαν σκεφτεί τέλος πάντων. Mm-hmm. Να φτιάξουν ένα δεύτερο φεγγάρι. Θα εκτοξεύανε δορυφόρους με κατόπτρα τα οποία θα αντανακλούσαν φως του ήλιου στην Ανταρκτική που δεν είχε φως. Αυτά.
1: Δεν μπορώ κάπου.
0: Τι έπαθες παιδί μου, αχ και βαχ. Τελικά λέει ότι έκαναν μία δοκιμή και στη δεύτερη δοκιμή κόλλησαν οι ανακλαστήρες στον ρωσικό σταθμό τότε που υπήρχε, ένα ΣΜΙΡ που ήταν τότε. Η Ρωσία δεν ήταν σε οικονομική καλή κατάσταση και παρατήσαν το σχέδιο. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι και το κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως αληθινά.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Να σας πούμε που έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα που φέρνει η Εύη εδώ κάθε Δευτέρα, να το ξέρουμε κι αυτό. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, οίκος μας και δραμάτος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε, εκεί συζητάμε.
1: Αναλυτικά έτσι. Και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, επιστρέφοντας, έχουμε και άλλα πράγματα να ακούσουμε εκτός από τα νέα από το διάστημα. Βεβαίως, βεβαίως. Έρχονται διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
5: can I forget? Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Εδώ επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή εδώ, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο και σήμερα Δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
7: Καλή μας εβδομάδα.
10: 13 και Δευτέρα, ευτυχώς.
7: Ναι, ισχύει.
10: Έτσι, 13 Ιουλίου.
7: Λοιπόν, το James Webb γενικότερα έχουμε ξαναπεί ότι μας προμηθεύει με πάρα πολλές εικόνες και νέες πληροφορίες.
10: Ναι, εννοείται. Πολύ καλά.
7: Προσφάτως λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb μελέτησε μια υπεργή, εκείνες τους μεγάλους πλανήτες που μοιάζουν σε κάποια πράγματα με τη Γη. Μελέτησε τον 55 Cancri E, όπου έχει 1,88 φορές μεγαλύτερη ακτίνα από της Γης και μάζα μεγαλύτερη 8 φορές από αυτή του πλανήτη μας, και ανακάλυψε ότι είναι μια κόλαση.
10: Ωραία.
7: Και έχει γίνει κόλαση γιατί το μητρικό του άστρο είναι αυτό που έχει λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και τον έχει υπερθερμάνει. Αυτός ο εξωπλανήτης βρίσκεται περίπου 41 έτη φωτός μακριά από μας. Είναι παλιρροϊκά συγχρονισμένος με ένα άστρο που μοιάζει με τον ήλιο και ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω του, είναι τόσο κοντά, σε 0,7 ημέρες. Αυτή η εξαιρετικά κοντινή τροχιά είναι αρκετή για να λιώσει την επιφάνεια του πλανήτη.
10: Τόσο ωραία.
7: Τόσο ωραία. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα.
10: Ζεστή λίγο, θα έλεγα.
7: Και πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή όταν είναι ρευστός αυτός ο πλανήτης από την πολύ τη ζέστη, ξέρω, δεν θα εξελιχθεί κάποια στιγμή?
10: Ρε παιδί μου, τώρα που είναι καλοκαίρι, χρειαζόμαστε πλανήτες παγωμένους, δροσιά χρειαζόμαστε, γρανίτα, πώς θα το κάνουμε?
7: Βρες
10: ένα πλανήτη που να είναι παγωμένος και χρυσός, να είναι διπλό το καλό. Και να δροσιστείς και να φαντάζεσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολύ χρυσό στα χέρια σου.
7: Αυτό θα ψάξουμε.
10: Καταλάβες, ναι, τι.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί διαβάζω εδώ μια έρευνα για το σεξ.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μια έρευνα. Είδες πώς προσγειώθηκες και λες ναι αμέσως. Λοιπόν, για το σεξ, μόλις άκουσε, πέταξε τη σκούφια της.
1: Να
0: λοιπόν,
1: βοηθήσω.
0: Έτσι, να βοηθήσεις. Θέλουμε, ναι, βέβαια, θέλουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαβάσει ότι η νέα γενιά δεν κάνει σεξ. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά το υπόλοιπο ποσοστό, έτσι, το βρίσκουμε εδώ σε αυτήν την έρευνα, μιλάει για έκρηξη των φετίχ, να ξέρεις, σε ποσοστό 48%.
1: Άλλο το έχω επαφές και άλλο το έχω φετίχ, είναι διαφορετικά τα θέματα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως σου λέει ότι αυτό το ποσοστό που κάνει σεξ έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κομμάτι των φετίχ. Το κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι το ίδιο ποσοστό, έχουμε αύξηση 48%. Κατάλαβες, αν δηλαδή κάποιοι ήταν 10 που κάνανε σεξ με φετίχ, τώρα είναι 15 και ζητάνε και περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, και δεν το θεωρούν πλέον και ταμπού, το θεωρούν απλά επιθυμία, σου λέει η έρευνα εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία είναι λίγο αμφισβητήσιμα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ το one night stand στη νέα γενιά. Με κοιτάει αποτσβολωμένη, καταλαβαίνετε. Είναι πλέον, λέει, πιο ρομαντικές οι προσεγγίσεις. Δεν ζητάνε one night
1: stand. Αλλά το φετίχ-φετίχ.
0: Το φετίχ-φετίχ. Ρομαντική η προσέγγιση, όχι one night stand, αλλά μετά φετίχ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για αυτή την έρευνα εδώ που διαβάζω.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Με τίτλο Αλλαγές στο σεξ. Αυτή είναι ο τίτλος, ναι, της έρευνας.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για να μπορέσεις να ζητήσεις τα φετίχ και αυτά που εσένα σε εξετάρουν από τον άλλον, πρέπει να έχεις πετύχει και ένα. Μια συγκεκριμένου βαθμού συναισθηματική σύνδεση ενδεχομένως για να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου. Όπου αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα one night stand. Οπότε ίσως να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή να μπορείς να εκφραστείς καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τον έχεις περισσότερο καιρό δίπλα σου και να του ζητήσεις αυτά που σου αρέσουν εσένα.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος πάει με τα παλιά δεδομένα, έχει τις λογικές του δηλαδή, καταλαβαίνεις. Είναι με τα παλιά δεδομένα. Λέει, δεν γίνεται one night stand και φετίχ μαζί, δεν γίνεται, σου λέει.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι αύριο κοντά σας, 22 ρίτσες από τώρα.
0: Εδώ,
1: γιατί
0: Τρίτη.
1: Τώρα ξεκινήσαμε την εβδομάδα μετά, έρχεται η Τρίτη.
0: Τριτιάτικο, κανονικά. Και στο μέσο του καλοκαιριού σχεδόν, έτσι πλέον.
1: Αμέ.
0: Κανονικότατα. Ραντεβού αύριο σε 22 ώρες δηλαδή, από σήμερα. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επίδειξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3. 3551.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα, στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ευτυχώς που δεν είναι τρίτη.
2: Ευτυχώς. Για μια μέρα πώς την έχεις γλιτώσει τώρα, είναι 2-3 μήνες.
1: Παιδιά, εάν παραγγείλετε απ' έξω καφέ με νεράκι που θα σας φέρουν με μπουκαλάκι, προσέξτε μην είναι τρίπιο.
2: Γιατί εδώ κολυμπάμε, κάνουμε κοπηλασία.
1: Τι ωραία, δροσούλα, ε.
2: Μια χαρά.
1: Και για ξεκίνημα εβδομάδας μια χαρά είναι.
2: Μην το συζητάς.
1: Χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Δροσιά και αγάπη.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, μεσούντο σχεδόν του Ιουλίου, παρακαλώ.
2: Αχ, τι θυμίζεις.
1: Έλα, εντάξει, υπομονή.
2: Πάντως δεν είμαστε δύο, είμαστε τέσσερις. Γιατί μαζί μας είναι και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Στην ανευθυνότητα εγώ.
2: Και οι δυο.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Madame, s'il vous plaît, en pédicure. Pédicure en petit. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Η απόλυτη τάση της μόδας για αυτό το καλοκαίρι,
0: άμα,
1: για σένα που είσαι στην πένα στο
0: εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το leisure utility.
0: Να κοιτάξω το πορτοφόλι μου μια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, κοίτα το.
0: να δω αν αντέχει. Για πες.
1: Είναι η άνετη χρηστικότητα τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξηγώ.
0: Ναι.
1: Συνδυάζεις ρομαντικά μποέμ κομμάτια, άντρες γυναίκες τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με λειτουργικά βασικά στοιχεία της καταρρόπας που έχεις ήδη, μην ξοδευτείς.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, το περσινό παλτό μπορώ να το βάλω και φέτος.
1: Βάλτο. Εδώ έχουμε παλτά και παλτά, να μην το συζητάμε.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Και θα ξεκινήσω με το ότι επανέρχονται για μεγάλη δυστυχία πολλών γυναικών
0: ναι.
1: οι σαγιονάρες, τα flip-flop.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δυστυχία, καλέ.
1: Άντρας με σαγιονάρα δεν υπάρχει.
0: Α, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Ένα παιδιλάκι. Ναι,
1: κάτι
0: πες.
1: Γίνεται. Οι σαγιονάρες δεν για τις γυναίκες. Φέτος έχουν και τα κούνια. Δεν μπορώ, υποφέρω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Okay.
0: Ωραία.
1: Τα ρουχαλάκια τώρα.
0: Ναι.
1: Άντρες γυναίκες. M-shorts, M-βερμούδες.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις γυναίκες ασύμετρες φούστες. Για σένα που δεν ξέρεις, εννοώ ότι δεν είναι στην ευθεία το τελείωμα.
0: Ναι.
1: Είναι το να πιο λοξό.
0: Έχει ενδιαφέρον. Αν ξεκινάει χαμηλά από το γοφό και
1: έλα,
0: τελειώνει στο γόνατο.
1: Έτσι, έτσι, αυτά είναι. Και τα αξεσουάρ που είναι έντονα γυαλιά ηλίου. Και όταν λέω έντονα δεν λυνώ σε χρώμα, ενώ σε σχήμα. Είναι από αυτά που κοιτάς, όχι το πρόσωπο.
0: Τα πατομπούκαλα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Πολύχρωμα μεταξωτά μαντήλια και για τους άντρες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και πλεκτά σκουφάκια, φίλοι, αλλά όχι μάλινα.
0: Ναι.
1: Αυτά με το λινό που είναι σαν τα σκουφάκια, δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια θρησκεία, είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
1: Λέγονται κροσέ σκάλ καπς.
0: Αμάστε.
1: Πιο πολύ για τους άντρες με το ξυρισμένο κεφάλι. Στις γυναίκες δεν κάθονται.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και έτσι αναβαθμίζεις με αυτούς τους τρόπους. Φοράς ένα γυαλί, φοράς ένα σόρτ, βάζεις και ένα τισέρτ.
0: Ναι.
1: Αμολάς και ένα ωραίο μεταξωτό μαντήλι.
0: Και άμα θες τη μεγαλύτερη σχολή ανώταρης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Α, μπράβο.
0: Που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Τι κάνεις?
0: Χτυπάς ένα τηλεφωνάκι στο 210-52-79-500 για Αθήνα και
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή
0: κάνεις ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και είσαι όχι μες στη μόδα, μες στη ζήτηση.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Πώς τα λες.
2: Hey,

0: Λοιπόν, αυτή είναι για μένα μία προσωπικότητα στυλ Ιαννός.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι το διπλό πρόσωπο.
1: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Από τη μία καλλιτεχνικά, εντάξει, έχει κάνει πράγματα, δεν λέμε.
1: Εντάξει, αλλά μία pop τραγουδίστρια.
0: Ναι, αλλά θέλει να περνάει και ένα ηματζάκι του στυλ τρέλα και ομπρέλα.
1: Και λίγο σεξι και λίγο αυτό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως κάνει και ωραία πράγματα και πολύ πολύ πολύ έτσι χρήσιμα. Όπως αυτό που έχει ιδρύσει, το Services 94 Book Club.
1: Ναι. Άκου τώρα, Book Club ή Dua Lipa.
0: Αμέ, και μάλιστα είναι λογοτεχνική πλατφόρμα που την ίδρυσε μαζί με το ιστορικό βιβλιοπωλείο Λιβραρία Λέλο της Πορτογαλίας. Αν δεις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: θα πάθεις πλάκα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, εκεί κάποτε τα νιάτα της τα πέρασε η Rowling. Και από όλο αυτό, ναι, από όλο αυτό το μέσα του κτίσματος της βιβλιοθήκης, τέλος πάντων.
1: Φαντάς και το Hogwarts.
0: Βέβαια.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει εκεί, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει ιδρύσει μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη κάτι πολύ ωραίο. 100 απαγορευμένα βιβλία.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λέει, είναι ένα ιερό για βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει δομές εξουσίας και ελέγχου, και για αναγνώστες που αρνούνται να τους πούν ποιο βιβλίο τους επιτρέπεται να διαβάσουν.
1: Και μπράβο της.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Μη δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάμε, και θα πάμε να διαβάσουμε κιόλας εκεί.
0: Να πάτε, να πάτε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM. Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
1: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Καλωσορίσατε Everybody, Κόσμος και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
10: can I forget? Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθο στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθο στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκους της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η μακαρίτσα, η γιαγιά μου, σοφή γυναίκα καλή της ώρα, μου έλεγε,
1: ναι,
0: παιδάκι μου, όταν μεγαλώσεις,
1: ναι,
0: με το καλό, θυμίσου ένα πράγμα. Μακριά η γυναίκα από τη δουλειά σου και τη γειτονιά σου.
1: Α, έτσι έλεγε η γιαγιά σου.
0: Ναι, γιατί όμως το έλεγε αυτό, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ πριν σου πω την είδηση, θα σου πω ότι πολλές φορές η επιστήμη απλώς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ότι.
1: Δηλαδή, ότι η απιστία,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει απαραίτητος διάρρηξη μιας σχέσης, την έχουμε ακούσει αυτή τη δικαιολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλει ο άνθρωπος, ο άντρας συνήθως, αλλά και τα δύο φύλλα, ας πούμε, έναν αναπληρωματικό. Μια καβάτζα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιον... Α, σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά, ε.
1: Και ακόμα και όταν πηγαίνει κάτι καλά σε μια σχέση.
0: Ναι.
1: Και για να μην κουράζεται.
0: Ναι.
1: Για να... Πήγα να πω κουράζεστε, έτσι είδες πως μπερδεύτηκε η γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην κουράζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να μην κουράζεστε λοιπόν εσείς. Ναι.
1: Κοιτάνε γύρω-γύρω που λέγει και η γιαγιά
0: γύρω-γύρω.
1: Σου.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε γύρω-γύρω. Ναι. Κάτι η γειτόνισσα, κάτι συνάδελφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι κάποια κυρία δίπλα στο γυμναστήριο.
0: Αυτό το λέει η επιστήμη. Διότι
1: επιστήμη.
0: Λέει αυτό, δηλαδή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου κτλ. Αποπνέει μια οικειότητα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το
0: ξέρεις τον άλλον.
1: Δεν κουράζεσαι, σου λέω πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλει και πολλά.
0: Έτσι, καβάτζα σιγουράτζα δηλαδή. Ξέρουμε που πάμε.
1: Μην τα ανοίξω το στόμα μου.
0: Εντάξει.

0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι υπεύθυνοι των Βερσαλιών, οι οποίοι τέλος πάντων, επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Καταντήσαμε λοχεία.
0: Πολλά τα φράγκα, μαντάμ. Πώς να πεις 400.000 όχι.
1: Όχι, όχι, είναι πολλά τα όχι. Άρη, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάρτι γενεθλίων Kanye West και Bianca Censori, όπως γράφει η Daily Mail και η Page 6. Αρχικά το πάρτι ξεκίνησε από τις Βερσαλίες, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Και μετά συνεχίστηκε στο Airless Chateau de Versailles.
1: Ναι.
0: Le Grand Contrôle.
1: Βέβαια, πού θα πήγαινε ο Control Freak? Στο Le Grand Contrôle θα πήγαινε να φάει.
0: Λοιπόν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά, από ό,τι λέει το δημοσίευμα. 400.000 δολάρια για το πάρτι ξόδεψαν τα παιδιά μόνο, ρε παιδί μου. Αλλά κοίταξε το κιτσαριό τώρα,
1: Για πες. Λοιπόν, κάτι θα πεις τώρα για τη γυναίκα του χορηγού.
0: Όχι, και για τους δύο. Ο Μεν West ήταν ντυμένος, λέει, στα μαύρα, με μάσκα προσώπου, σακάκι δερμάτινο, παντελόνι και μπότες, ενώ η Σανσόρη φόρεσε ένα κρέμ σατέν κορμάκι. Τρελαίνομαι. Με κορσέ και μία σωτή φούστα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece.
1: Μάλιστα.
0: Κιτσαριό στις Βερσαλίες, έτσι.
1: Τι κάνει?
0: Αν δεις τις φωτογραφίες, δηλαδή, εντάξει, παιδιά, sorry, δεν έπρεπε να γίνει
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν τη μήγα μες στο γάλα θα πρέπει να ήταν αυτή μες στις Βερσαλίες. Ειλικρινά όμως, σαν τους τρελούς του χωριού.
0: Παιδί μου, χρειάζεσαι στυλ στη ζωή σου. Χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να μπορεί να σε κάνει πιο όμορφο από ό,τι είσαι. Και πού θα τον βρεις αυτόν?
1: Καλά, τι ερώτηση είναι αυτή? Μόνο σε ανώτερες σχολές Α. Και για μακιγιάζ και για κομμωτική και για σχέδιο μόδας.
0: Okay. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, τηλεφωνώντας το 210-41-27-14 για Πειραιά,
1: ή στο 210-52-79-500,
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Όπως είπε και η Άννα, ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και design.
1: Έτσι, για να μην βγαίνετε σαν τη Σενσόρια.
0: Έτσι, μπράβο.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι περιόδεις ακτίνες UV του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν εγκάβματα, προώρη γύρανση του δέρματος, πανάδες, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η χρήση αντιλιακού είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες πόλεις, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι αντιλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας. 1. Λεύκανση υφάλων. Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. 2. Βλάβη στο DNA. Τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και 3. Συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της LIFO.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
10: How can I forget?
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2 στην τιμή του 1. Γιατί γελάς?
1: Γιατί το καλοκαιράκι είναι στη μέση, είναι κλαυσίγελος, δεν είναι κανονικό χαμόγελο.
0: Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι. Άλλη μια ώρα μαζί σας, παιδιά, η Άννα Κουβαρά, η οποία έχει παράπονα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να μην τα βγάλω στη φόρα τώρα.
1: Α, γιατί...
0: Εντάξει, εσύ και ο Κάρολος.
1: Εγώ πραγματικά. Τι είπες?
0: Λοιπόν, sorry. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής.
1: Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, μαζί μας.
0: Λοιπόν, έτοιμοι για άλλα 60 λεπτά.
1: Πανέτοιμοι.
0: Πάμε, πάμε.

0: Για
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Σήμερα θα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Εγώ το ξέρω, κυρία, κυρία.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Για πες.
0: Τι να πω, πες το CD. Εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1930.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. 4-1 φάγανε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λουσιέν
0: Μεξικάνοι.
1: Μεξικάνοι.
0: Το φάγανε.
1: Ναι, αφού είπα Γαλλία-Μεξικό.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε προφορά ξανά. Ο Λουσιέν Λοράν.
0: Μάλιστα.
1: Πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
0: Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι σε αναγνώριση του μεγάλου ονόματος έχουν γίνει και έχουν τέλος πάντων μετονομαστεί σε Lucien Laurent,
1: ναι,
0: αρκετές διοργανώσεις.
1: Βέβαια,
0: στη Γαλλία ιδιαίτερα.
1: Και αυτό, Ηλία, το ξέρεις.
0: Κοίτα,
1: και
0: μεγάλο
1: αυτό.
0: Όνομα. Ο Λοράν,
1: δεν μεταδίδω άλλο.
0: Ο Λοράν, μεγάλο όνομα. Τι σου ζητάμε, λοιπόν.
1: Αυτό όμως που ίσως να μην ξέρεις ή να μην θυμάσαι,
0: ναι,
1: είναι ότι αν θέλει κάποιος να σπουδάσει παιδαγωγικά,
0: ναι,
1: και δει βοηθός βρεφών υπηκόμων με εξειδίκευση,
0: ναι,
1: το μόνο που έχει να κάνει είναι να στρέψει το βλέμμα του προς ανώτερες χώρες Α, διότι τώρα εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα πώς.
0: Λοιπόν, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά,
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και νομίζω ότι το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Δεν ξεχνιούνται αυτά, αγάπη μου, sorry δηλαδή.

0: Συνεχίζουμε.
1: Δεν το συζητώ. Το τι έχω ξεσηκώσει από τις συνταγές, δεν το συζητώ.
0: Αυτό το λεπτό μέσα στην εκπομπή νομίζω ότι έχει γίνει viral.
1: Μην το συζητάς.
0: Και έχουμε βοηθήσει και πολλές και πολλούς, τους έχουμε δώσει ιδέες.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, ειδικά τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους.
0: Έτσι, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι. Για άλλη μια φορά, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr μας λέει πληγούρι με ντομάτα. Πολύ το αγαπάει το πληγούρι όμως.
1: Αλήθεια. Έτσι. Γιατί είναι από τα καλύτερα σε σχέση με τον υδατάνθρακα.
0: Και όταν λέμε πληγούρι, μην το βράσετε όπως έκανα εγώ, σε ζεστό νερό, έτσι.
1: Σε ζεστό νερό και το αφήνουμε αφουσκώσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πληγουράκι, αγκουράκι, ντοματούλα, μαϊντανός, κρεμμυδάκι και λεμόνι.
1: Επίσης, αν έχετε φρέσκο βασιλικό ιδιώσμο, το απογειώνει, θέλω να σας πω.
0: Είναι αυτό το στυλ ταμπουλέ που
1: σαν
0: λέμε.
1: Ταμπουλέ,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι για καλοκαίρι.
1: Ωραίο είναι γενικά.
0: Αν έχει και δύο πιτόγυρα.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: λέγαμε προηγουμένως τι θα φάμε απόψε.
1: Ναι.
0: Βέβαια στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για αυτούς που μας έρχονται, υπάρχει το must.
1: Φυσικά.
0: Δεν το σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Αν ξεγελιές.
1: Ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, αυτό για άλλη μια φορά το ακολούθησε η Κιάρα Φεράνη, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα έτσι πήγε σε πολύ ωραία μέρη, γοητεύτηκε, μήλο ιστορίες.
1: Από τις πρώτες
0: κακό.
1: Μεγάλες influencer η Κιάρα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ήταν ντυμένη. και με μαγιό μερικές φορές.
1: Μια okay,
0: εντάξει. Πολίτης είναι, θα μου πεις. Και βεβαίως δοκίμασε και ελληνικό φαγητό. Έτσι.
1: Ξαναλέω, ούτε πιτόγυρο ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Για πες τι είναι το ελληνικό φαγητό.
0: Και μάλιστα το σήκωσε κιόλας στο διαδίκτυο.
1: Το τιμημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυθεντική ελληνική κουζίνα, λέει, από το μενού της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χωριάτικη σαλάτα.
1: Α, δεν μας κάνα ρεζίλ, ήταν ωραία η χωριάτικη.
0: Έκανε ανάρτηση λοιπόν στο προφίλ της, το IG.
1: Ναι.
0: Αποθανατίζει το πιάτο, το οποίο αποτελείται από πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, φέτα, φυσικά ρίγανη, καπαρόφυλλα και λάδι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια, αν δεις το πιάτο,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι από σούπερ γκουρμέ εστιατόριο.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, όπου βέβαια αυτά τα κομματάκια, τα τετραγωνάκια.
1: Βρε, άμα δεν είναι χοντροκομμένη ντομάτα με το λάδι,
0: με
1: να
0: τη φετάρα από πάνω.
1: Τι έχει να μας πει κι άρα,
0: Έμα,
1: συγγνώμη.
0: Τώρα σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά το μυαλό μας ότι θα κάνουμε στη ζωούλα μας πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απλώς πρέπει, πρέπει να το λύσουμε.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ψάχνουν, ρε παιδί μου, κάποιες σπουδές με επαγγελματική μετά έτσι σταδιοδρομία και αποκατάσταση.
1: Γρήγορα.
0: Που, ναι, και που να έχει και ενδιαφέρον, έτσι. Τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή. Με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που...
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, τεχνικός ανελκυστήρων.
1: Απαπα.
0: Τους ψάχνετε και δεν τους βρίσκετε.
1: Κανονικά, δεν είναι ερώτηση.
0: Για όσοι λοιπόν και όσες ενδιαφέρεστε, 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα ή...
0: www.eekalpha.gr. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Συνεχίζουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό κι αν ήτανε. Αυτό κι αν ήτανε, παιδιά. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, ειδικά του 1987, όπου κι αν πήγαινες,
1: αυτό το τραγούδι ακουγόταν.
0: Βέβαια. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Αχ, Whitney.
0: Απίστευτη Whitney, πραγματικά.
1: Μπράβο, Ηλιά.
0: Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία της, πρόσεξε, συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία στο Billboard Hot 100.
1: Το ένα κατέβαινε, το άλλο ανέβαινε,
0: το άλλο
1: δηλαδή.
0: Ανέβαινε, έτσι. Το best seller single από γυναίκα καλλιτέχνη στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είχε φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιούνιο που μας πέρασε.
1: Ναι, τον Ιούνιο που μας πέρασε.
0: Ναι. Έτσι λέει, έχει γίνει ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.
1: Μέχρι και εγώ το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το χορεύεις?
1: Καλά, αυτό ασυζητητή, αλλά που ανοίγω και το στόμα
0: για
1: μου.
0: Για να σε δω, πάμε.

0: Στίβαν, εμείς χορέψαμε με αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
1: Χορέψαμε, λέει, και το ευχαριστηθήκαμε κι
0: εμείς. Να το κάνετε κι εσείς, παιδιά, γιατί όχι. Τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. 2 cm, 1 cm. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο, τέλος.
1: Όσοι μαζεύετε τα πράγματά σας για να φύγετε, προσοχή στο δρόμο αν οδηγείτε. Τα λέω εγώ και να μην σας τα λέω ο Ηλίας, που είναι λίγο πιο αυστηρός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, φίλια πολλά.

0: έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
10: How can I forget?
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή. Βόρεια της χώρας βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Συντονιστείτε στο Radio City. Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Καλάθου στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκους της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαύστε.

0: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: gentlemen, the moment you've been waiting for has arrived. It's now time to prepare your mind and your body for
1: explosive entertainment. Welcome to tonight's entertainment.
2: Radio City. Radio. It's like magic. But invisible.
3: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
0: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Κυρίες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits. Hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κό. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε.

0: 102,8.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
2: A breathless drive on a downtown street.

0: that hung from the desert skies. Run though we run.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύσουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Με τον Σέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Bienvenue, c'est Joe.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
4: Yeah, αυτό το weekend.
5: On the number one, the hits hot 40.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Hey, man. Hey, man. Watch out! It's a woodpecker from space!

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ κάμια θρεπτική κοτοσουβίτσα, κάνα ζουμερό ρολό, κάναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύσουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
9: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ, από το Radio City 102,8.
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκους της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Υπάρχει The Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εντάξει, το λένε και όλες, τίποτε δεν διαρκεί για πάντα. Εντάξει, το αφιέρωμά μας κράτησε ένα μήνα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 του Media Inspector, το All Time Classic International Top 20 με τις κορυφές 20 επιτυχίες από τη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι όπως τις συγκεντρώνει το Media Inspector και βεβαίως μας τις παραδίδει FBI. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και μετά από ένα μήνα που είχαμε αυτό το αφιέρωμα με τα 100 hot κομμάτια που παίζαν στα ραδιόφωνα, να που μπήκαμε πάλι στη ροή μας και ξεκινάμε παρακαλώ με το νούμερο 20 που ακούσατε μόλις τώρα, Shakira, Mundial, αυτά πάνε πακέτο, εννοείται, Die Die στο νούμερο 20 και όχι Day Day, όπως εγώ μάλλον θα συνεχίσω να λέω γιατί μου έχει κολλήσει κάπως. Λοιπόν, έχουμε ένα δύο ώρα στη διάθεσή μας, πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω, κάτω, EK το αν θέλετε, στο νούμερο 19, Turn the Lights Off, σε λίγο, Sports Car, Kobe Voltes με το ωραίο αυτοκίνητό της, η Tate McRae στο 18.

το δεύτερο τραγούδι που φυσικά έχει ο Alex Warren μέσα στην 20άδα. Τι άλλο, αγαπημένο Fever Dream στο νούμερο 17. Ένα κομμάτι το οποίο όμως ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει τον μπαμ, αφού το Ordinary, το πρώτο του κομμάτι, βρίσκεται πιο πάνω στο 14, θα τα ακούσουμε σε λίγη ώρα. Τώρα, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Jonas Blue, Edge of Desire στο 16.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων.

ίσως το πιο γλυκό τραγούδι της Εικοσάδας. Για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ μεν, αλλά απορώ πως και έχει μείνει μέσα στην Εικοσάδα δε η εξαιρετική Ολίβια Ντίν με το So Easy to Fall in Love. Στο 15 λοιπόν, μια δεζούλα πιο πάνω. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το Ordinary, το κλασικό Ordinary από Alex Warren στο 14. Και μετά παραούτε Afro Soul Mike His Mind, όπου υπάρχει ένα θέμα, το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, θα το πω έτσι απλά, σε διάφορα remix δηλαδή. Το συγκεκριμένο είναι αυτό το οποίο παίζει περισσότερο στους σταθμούς της χώρας και είναι στο 13.

σας το έλεγα, νομίζω, όταν παρουσίαζα τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα, το αφιέρωμα στα 100, ότι είναι ο καλλιτέχνης που νομίζω θα τον θυμόμαστε για καιρό. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήρθε για να μείνει, αυτή είναι η άποψή μου. Talk to you από ανώτερα στην θέση νούμερο 12. Κομμάτι εκτός εικοσάδας μετά και βεβαίως το βραβευμένο, πολύ βραβευμένο πλέον, Hendrix Golden για τις κοπελιές. Τεράστια τα έσοδα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, λογικό και όλα, space όλο τον πλανήτη. Παντού σερί, λογικό. Golden λοιπόν σε λίγο στο νούμερο 11, την άλλη ώρα και πάλι μαζί. Μη φύγει κανείς, ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας, το International Top 20 από την IFPI.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία από μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστρέψαμε και πάλι στην δεύτερη ώρα και όπως είπα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, επιστρέψαμε και πάλι στην κανονικότητα. Καθότι εντάξει, ένα μήνα είχαμε αυτό το αφιέρωμα που έχουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας εδώ με το Media Inspector και βεβαίως μπήκαμε πια στην πεντάδα. Τα κορίτσια που όλες μαζί γνωρίζουν ακόμα μεγάλη επιτυχία με τον Gabriela, Cat's Eye στο νούμερο 10, τα ακούσαμε μόλις τώρα. Ενώ μια θέση πιο πάνω η Μπεμπερέξα με το New Religion στο 9.

The Second Voice, Let Me Be. Μ' αρέσει το κομμάτι. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα, παιδιά, ακόμα. Νομίζω θα κρατήσει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν ξέρω βέβαια από άποψη θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι σχετικά, πια ο πλανήτης έχει αλλάξει, οπότε δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη και σίγουρα δεν είμαι θα μετεωρολόγοι. Λοιπόν, στο νούμερο 7, λοιπόν, Let Me Be, μία θεσούλα πιο κάτω, Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο 8, έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta με την παρέα του, Tones and Die, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone στο 6, εσείς μη φύγετε, φύγετε, φύγετε, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε καταρχήν αν θα παραμείνει στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από τόσες εβδομάδες ο Bruno Mars.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλο, στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music.

0: Food Radio Show. How can I
1: forget? Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

the hell is my husband, Ray. Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Και τώρα έχουμε μπει πια μέσα στη μαϊκή πεντάδα. Την πεντάδα με τα ζόρια, καθότι η παιδιά έπεσε η Taylor Swift στην τρίτη θέση. Εντάξει, νομίζω καιρός της ήταν. Λοιπόν, έρχεται στο νούμερο 4 η Ζέινα. Αμέσως τώρα δηλαδή ακολουθεί με το Τζανάντο. Και όπως σας είπα, The Fate of Ophelia πια στο νούμερο 3 με Taylor Swift.

όταν έχεις φτάσει στην πηγή ή απλά ακόμα δεν έχεις πιει νερό. Τα Μεϊμπάλα. Στην θέση νούμερο 2 το Dracula, που και αυτό κυκλοφορεί σε αρκετά remix, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι η εκτέλεση η οποία βέβαια παίζει περισσότερο, που σημαίνει πρώτον, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Φτάσαμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής από τα κομμάτια τα οποία είναι κοντά στην 20άδα. Και το κυριότερο, μάλλον θα καταλάβατε, και τούτη εδώ την εβδομάδα δυνατά παραμένει ο superstar Bruno Mars στην κορυφή και στη χώρα μας με το I Just Might. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας ένα ολόκληρο δίωρο με το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας από την IFPI και το Media Inspector. Να είστε πάντα καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, φιλιά πολλά.

0: ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 100.